0: βολήτια το φλήμι, αρδά χέρι. Βολή, μπάνω να.
1: Μη την καμπούτη, μάγνωση.